0: Θα πρέπει να μάθει. Κουέ, κουέ, λένε.
1: Με, να μάθει.
0: Όχι, αφήνω μέσα το κουέ, λένε. Αμέ, πατώ με, πατώ, πατώ.
1: Αμέ, λουλού.
0: Αμέ, λουλά.
1: Αμέ, λουλού.
0: Βουαλά, τίγκα. Κουτσέγγλα, μπελάρι. Μάνε, να σάμα.